0: άλλα. Πάρκει ένα τυκλάκι σχονίλ. Ούτλι ραχό. Μακ αρροσοχή. Μα λεπαχώ σαν λεπαχούν καπάλι.
1: Μια λαλπέχκουα να λεπ. Να σκέσα εις τσόλις να στυκουά. Αμπανάν για λαλπέχκουν κα να στάους να λεπ. Να στεχτανάλις να στυκουά. Προβέρβιος 15-20.
0: Panak chokre la puntesipal atines sail choleheil 104.5 FM la hunkapal ha anwalo

ένα κακέ έχουν ένα πανεγόσιο. Το χταράνεσαι και. Να καλό κουνά κακετόν να κάμ. Να καλό κουνά κακουακάς να κάμ. Λι κριστιανοί κατσικνά αβήν και κούμαν παστόρ. Ερμάνα παστόρα. Οι κατσικνά κατάου σαΐρ σαλατσόλ. Άρχισε ρουτσιτσότσο. Καχκή την κιακέ πιτσάν σε σκαβά.